Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι ο Λίβανος είναι μια αδελφή χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημίες, καθώς επί σειρά ετών αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού και συγκρούσεων ορισμένων δυνάμεων στην περιοχή, προσθέτοντας ότι ο Λίβανος εγκαταλείγεται στις χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο από το περιβάλλον σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας που η Τούρκια επιδιώκει εξ αρχής στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Άουν, μετά την κατηδίαν συνάντησή του στο προεδρικό συγκρότημα στην τουρκική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του τελευταίου. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου στις 2 Μαρτίου 2026, περισσότεροι από 4.300 Λιβανέζοι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 2.000 έχουν τραυματιστεί και 1.000.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις εστίες τους. Θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά, μέσω του αξιότιμου μου Προέδρου, τα συλληπιτήριά μου προς τον λαό του Λιβάνου και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Τούρκη υπήρξε από την πρώτη ημέρα μια από τις χώρες που αντέδρασαν με τον πιο έντονο τρόπο στις επιθέσεις. Διατηρήσαμε επίσης την επικαιρότητα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ. Παρακολουθούμε στενά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί για τον τερματισμό αυτής της επίθεσης και κατοχής. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη για την ανοικοδόμηση του Νότιου Λιβάνου, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ανέφερε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Άουν, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Λιβάνου

0: έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες, σημειώνοντας ότι υπάρχει βούληση συνεργασίας προς όφελος των λαών και των δύο χωρών και της σταθερότητας της περιοχής. Ο ΑΟΝ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για την θερμή υποδοχή, τη φιλοξενία και την πρόσκληση, τονίζοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς η περιοχή έχει καταστεί τόπος όπου διαμορφώνεται το μέλλον. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της τουρκολιβανικής αδελφοσύνης και τον σημαντικό της ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, ο ΑΟΝ δήλωσε: «Ο αξιότιμος πρόεδρος Ερντογάν στηρίζει πραγματικά αυτές τις σχέσεις με το όραμά του και τη σταθερή του βούληση και είναι αποφασισμένος να τις αναβαθμίσει σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας». Αναφερόμενος στη ρίση του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τούρκη, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο», ο ΑΟΝ δήλωσε για τις σχέσεις Τουρκία-Λιβάνου θα προχωρήσουν ακόμη πιο μπροστά, αντάξιες της ιστορίας των δύο χωρών. Ζήτω η φιλία Λιβάνου-Τουρκία. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας χαιρέτησε την Παρασκευή την πρόοδο που σημειώθηκε στον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας στη Γάζα, δηλώνοντας έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για τη διοίκηση του θύλακα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Επιτροπή χαρακτήριζε την εξέλιξη σημαντικό ορόσημο και ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καθοδήγηση της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας σημείωσε ότι η αποστολή της, σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, είναι η εγκαθίδρυση συστήματος διακυβέρνησης υπό μία αρχή, έναν νόμο και έναν μηχανισμό ασφαλείας. Η Επιτροπή ανέφερε ότι στις άμεσες προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των δημόσιων θεσμών, η βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθήκων, η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την οικονομική ανάκαμψη. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας σημείωσε ότι θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ειρήνης, το Γραφείο του Υπάτου Εκπροσώπου, τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. Ο στόχος μας εκτείνεται πέρα από την ανοικοδόμηση στην οικοδόμηση μιας Γάζας που είναι ασφαλής, σταθερή και ευημερούς, ανέφερε η Επιτροπή. Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Αντιστασιακής Οργάνωσης Χαμάς, καθώς επίσης και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο Τραμπ απέδωσε τα εύσημα στην Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τούρκια για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση, την οποία χαρακτήρισε ιστορική εξέλιξη, αναφέροντας ότι μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης και μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη θα αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ Σάρα είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέδ Αλ-Ναχιάν και τον διάδοχο πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Σάνα, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τρόποι ανάπτυξης της συνεργασίας προς όφελος των κοινών συμφερόντων. Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, στις οποίες αξιολογήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, οι πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων και του συντονισμού, καθώς και της υποστήριξης των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Επισημάνθηκε επίσης ότι η διατήρηση της επικοινωνίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και στην ενδυνάμωση της κοινής δράσης μεταξύ των αραβικών χωρών. Η Ρωσία και η Ουκρανία λογοκατηγορήθηκαν για τη διεξαγωγή νυχτερινών επιθέσεων την Παρασκευή, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας όταν η Ουκρανική επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιές σε κατάσταση καυσίμων και ενέργειας στο νότιο Βόλγκογκραντ καθώς και σε αποθήκες στην περιοχή Τζερζίνσκι της πόλης προκαλώντας ζημιές σε αστικές υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, έγραψε ο Μποτσάροφ στη ρωσική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max. Η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα κέντρα εφοδιαστικής της στο Βόλγκογκραντ. Δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για θύματα, ανέφερε η εταιρεία στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητες εφοδιαστικής ανακατευθύνθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανέφερε στο Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ντρόν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκούκοβο. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 371 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

στην προσαρτημένη Κρυμαία και τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζωφικής Θάλασσας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή της Νικόπολ στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάνδρ Χάνζα. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας υποστήριξε ότι κατέρευσε 195 ρωσικά ντρόνους πάνω από τη βόρεια, την νότια και την ανατολική Ουκρανία. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη νέα περίοδο των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας τουρκικής γλώσσας, οι οποίες οργανώνονται από το Ινστιτούτο Γιούνους Εμβρέ με σκοπό την αξιολόγηση του επίπεδου γλωσσομάθειας ατόμων που μαθαίνουν την τουρκική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Διαθέτοντας το σήμα ποιότητας Q Mark, εγκεκριμένο από την Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη, οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας τουρκικής γλώσσας αποτελούν τις πρώτες και μοναδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας με την πιστοποιημένη διεθνή ισχύ για την τουρκική γλώσσα. Οι εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, την κατανόηση γραπτού λόγου, την κατανόηση προφορικού λόγου, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση, διαρκούν συνολικά 180 λεπτά και διεξάγονται σε τρεις ενότητες. Οι υποψήφοι που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις αποκτούν το πιστοποιητικό επάρκειας τουρκικής γλώσσας σε επίπεδα B2 ή C1. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχει απαλλαγή από το προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας στα πανεπιστήμια της Τούρκια, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τις αιτήσεις για εργασία και την παροχή υπηρεσιών ξεναγού και διερμηνέα. Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στην Τούρκια και σε όλες τις χώρες όπου εδρεύουν Ινστιτούτα Γιούνους Εμβρέ, θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 28 Αυγούστου 2026. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Οι υποψήφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν την αίσθησή τους μέσω της ιστοσελίδας. Ένοπλη επίθεση σε τζαμί στην πόλη Winnipeg του Καναδά. Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Ισλαμικό Κέντρο Ράχμα αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το προηγούμενο βράδυ. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, αναρτήσε μήνυμα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από την επίθεση. Αυτή η πράξη ισλαμοφοβικής βίας είναι τρομοκρατική και δεν έχει καμία θέση στον Καναδά. Είμαι ευγνώμων που δεν τραυματίστηκε κανείς. Στηρίζω πλήρως τις αρχές επιβολής του νόμου που εργάζονται για να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε το ελληνικό πρόγραμμα με ένα τραγούδι από τον Μαμπέλ Ματής.

Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδο συνεργασίας μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τα μηνύματα από τις επαφές μεταξύ των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα τουρκικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο προορισμό για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ακολουθεί η ανάλυση του Σερτάτ Αξάν για το TRT Χαμπέρ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκαρα δεν ξεχώρισε μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη Συμμαχία. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν επίσης οι αποφάσεις που ελήφθησαν και τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος στις διμερείς συναντήσεις των ηγετών. Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν φυσικά στραμμένα στα F-35 της

Η Τουρκία μπορεί να τα κατασκευάσει στα ναυπηγεία της. Η εν λόγω δήλωση δίνει σημαντικές ενδείξεις για την προσεχή περίοδο. Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ναυπηγήσουν πολεμικά πλοία στην Τουρκία? Εάν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, διότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην εποχή που θεσπίστηκε αυτή η απαγόρευση και στις Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Στο παρελθόν μπορούσαμε να ναυπηγούμε ένα πολεμικό πλοίο κάθε μέρα. Τώρα απέχουμε πολύ από αυτό. Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε αυτή την ικανότητα. Θα υποφεληθούμε και από τους συμμάχους μας σε αυτό το θέμα. Ίσως και να υποχρεωθούμε να το κάνουμε, είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και τον πιθανό οδικό χάρτη. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οι χώρες σκοπεύουν να αναπτύξουν ταχαίως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Μάλιστα, υποχρεούνται να το πράξουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται επίσης να προχωρήσουν σε χαλάρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας τους και να θεσπίσουν νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν ήδη την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προσθέσει και την Τουρκία σε αυτή τη λίστα συζητείται όλο ένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες των τουρκικών ναυπηγείων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το θέμα δεν είναι μόνο η ναυπήγηση πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ενεργά τις ναυτικές τους δυνάμεις ολόκληρο τον κόσμο. Με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο αριθμός των ναυτικών μέσων στη Μεσόγειο αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Η Αμερικανική πλευρά έχει ανάγκη από ανεπτυγμένα ναυπηγεία στην περιοχή για ζωτική σημασία ζητήματα όπως η συντήρηση, η επισκευή και η επιχειρησιακή υποστήριξη των πλοίων της. Για τις ανάγκες αυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν σήμερα ναυπηγεία στην Κροατία και την Ιταλία. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Μπορούν τα τουρκικά ναυπηγεία να αναλάβουν δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση νέων πλοίων και εργασίες συντήρησης, επισκευής ή υποστήριξης για τα αμερικανικά πλοία? Μπορεί να δοθεί μια πολύ σαφής καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Άγκαρα, με τον οδικό χάρτη που ακολουθεί, έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες της στον τομέα αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Τουρκία αποτελεί τη χώρα που ναυπηγεί ταυτόχρονα τα περισσότερα στρατιωτικά πλοία στον κόσμο μετά την Κίνα, ενώ βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αποτελεί τη βάση του γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προτιμήσουν την Τουρκία τόσο για την ναυπήγηση νέων ναυτικών πλατφορμών, όσο και για τη συντήρηση επισκευή των υφιστάμενων μονάδων τους. Αξίζει επίσης να επιθυμίσουμε μια πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Τους προηγούμενους μήνες, μια υψηλόβαθμια αντιπροσωπεία της Διοίκησης Ναυτικών Συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΒΣΥ, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυπηγείων Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από όσα είδε. Όταν συνθέσει κανείς όλα αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν την Τουρκία, και οι δύο χώρες θα βγουν ιδιαίτερα ωφελημένες. Υπό την ηγεσία των Ερντοάν και Τραμπ, οι σχέσεις Τουρκία-Ηνωμένων Πολιτείων έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα σημείο καλύτερο από ποτέ άλλοτε. Εάν στη νέα αυτή εξίσωση προσθεθούν και τα πολεμικά πλοία, ο άξονας Άγκαρα-Ουάσιγκτον θα ανοίξει το παράθυρο για μια ακόμη ιδιαίτερα πολύτιμη εταιρική σχέση.

0: Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σνακ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο ξινή, η πιο τραγανή και η πιο ορεκτική γεύση του δρόμου. Τους χειμερινούς μήνες ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ως μια εξαιρετική πηγή προβιωτικών, ενώ το καλοκαίρι προσφέρει απόλυτη δροσιά όταν καταναλώνεται κρύο. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» σας παρουσιάσουμε τα γρήγορα και άλλο τόσο νόστιμα φαγητά της χώρας μας. Στο σημερινό μενού έχουμε τουρσού και χυμό τουρσού. Το τουρσού, δηλαδή το τουρσί, είναι μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων γνωστή στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η προετοιμασία των λαχανικών για το χειμώνα μέσω της ζύμωσης σε αλατόνερο ηξίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής γαστρονομικής κουλτούρας που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Ανατολία. Ωστόσο, η μετατροπή του σε μια αγαπημένη λιχουδιά του δρόμου συνέβη κυρίως κατά την Οθωμανική περίοδο, παράλληλα με την ανάπτυξη της αστικής ζωής. Ειδικά τον 17ο και 18ο αιώνα, η παρουσία των τουρσιτζίδων στην Ιστάμπουλ καταγράφεται επίσημα στα αρχεία της εποχής. Έτσι, το τουρσού δεν βρισκόταν πλέον μόνο στα ράφια των σπιτιών, αλλά και στα παζάρια, στις αγορές και στις γωνιές των δρόμων. Τουρσιά από λάχανο, αγκουράκια και άγουρο πεπόνι που ορίμαζαν μέσα σε πιθάρια. Τα έβρισκε κανείς τόσο στα μαγειρία όσο και στους πάγκους των πλανόδιων πολιτών. Φανταστείτε για λίγο, βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο οθωμανικό δρόμο. Από τη μια πλευρά ο Σιμιτσής, ο κουλουράς δηλαδή, και από την άλλη ο Σερμπετσής, αυτός που πουλάει σερμπέτι. Και στη γωνιά, μέσα σε μεγάλα γυάλινα βάζα, κατάλευκο λάχανο, αγκουράκια, κουνουπίδι και παντζάρια. Κάπως έτσι το τουρσού έγινε από τότε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Η λέξη τουρσού στα τουρκικά προέρχεται από τα περσικά. Στα περσικά η λέξη τόρσι σημαίνει ξινό. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη πέρασε στα τουρκικά ως τουρσού και ταυτίστηκε με αυτή την έντονη ξινή γεύση. Δηλαδή ακόμα και στην ίδια τη ρίζα της λέξης κρύβεται εκείνη η γεύση που σου κάνει τα σάλια να τρέχουν. Όσοι φτιάχνουν ή πουλάνε τουρσού με σκοπό το εμπόριο ονομάζονται στα τουρκικά τουρσιτζίδες, τουρσουτζού. Η παλαιότερη επίσημη καταγραφή της λέξης τουρσουτζού εντοπίζεται στο Γενικό Νομοθετικό Κώδικα του Σουλτάνου Ιαβού Σελίμ πίσω στο 1512 με 1520. Όμως η τέχνη του τουρσού δεν είναι μόνο μία εμπορική δραστηριότητα, είναι μια παράδοση που απαιτεί πραγματική μαστοριά. Ένας καλός τουρσιτζής ξέρει να διαλέγει τα πιο φρέσκα λαχανικά και να ρυθμίζει με ακρίβεια την ισορροπία ανάμεσα στο αλάτι και το ξύδι, γιατί η πραγματική νοστιμιά του τουρσιού αναδεικνύεται μέσα από τη σωστή ζύμωση και την υπομονή. Σήμερα σε πολλές πόλεις της Τουρκία οι τουρσιτζίδες φημίζονται για τις δικές τους ιδιαίτερες συνταγές. Άλλοι το προτιμούν το τουρσί με μπόλικο σκόρδο και άλλοι καυτερό. Τα αγκουράκια, το λάχανο, οι πιπεριές, τα καρότα, τα παντζάρια και τα φασολάκια είναι από τα πιο δημοφιλή είδη τουρσιού που συναντάμε. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την εμπειρία του να τρως τουρσού στο δρόμο τόσο ξεχωριστή είναι ο χυμός του. Αυτό το οξυνό, αλμυρό και πικάντικο ζουμί που περιμένει υπομονετικά μέσα στα μεγάλα γυάλινα βάζα. Πολλοί λένε ότι ένα ποτήρι χυμός τουρσί, ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, κυριολεκτικά σε ανασταίνει. Περνώντας μπροστά από τους πάγκους με τα τουρσιά στην Ιστάμπουλ, την Άγκαρα ή την Ίσμυρ, θα ακούσετε συχνά την κλασική ερώτηση. Καυτερό ή όχι? Καθώς σας ετοιμάζουν ένα ποτήρι χυμό τουρσί, προσθέτουν μερικά κομμάτια αγκουράκι ή λάχανο και στο τέλος συμπληρώνουμε καυτερή πιπεριά ή λεμόνι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Αυτή η απλή αλλά τόσο δυνατή γεύση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα της γαστρονομικής κουλτούρας του δρόμου. Το τουρσού δεν είναι απλώς ένα σνακ, αλλά ένα απαραίτητο συνοδευτικό των πιάτων. Λάχανο τουρσί μαζί με φασολάδα, αγκουράκια δίπλα στο πιλάφι, πιπεριές τουρσί μαζί με κεφτεδάκια. Στο τουρκικό τραπέζι αυτή η όξινη γεύση έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση. Ίσως γι' αυτό είναι ένας από τους μικρούς αλλά δυνατούς ήρωες τόσο της γαστρονομικής μας κουλτούρας όσο και της καθημερινής ζωής. Αυτή η έντονη μυρωδιά που αναδύεται μόλις ανοίγει ένα βάζο, ο ήχος από το κρατσάνισμα του τραγανού αγκουριού στο στόμα και μετά εκείνο το ποτήρι με το χυμό τουρσί που ακολουθεί. Το τουρσού λοιπόν είναι μία από τις πιο ξινές, πιο τραγανές και πιο αξέχαστες γεύσεις του δρόμου. Καλή όρεξη!
1: Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Φίλα ακροατές, γεια σας από το καινούριο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας για το μοναστήρι θα συζητήσουμε την κατοχή της πόλης και το κρίσιμο σημείο καμπής που ουσιαστικά έθεσε τέλος στην Οθωμανική κυριαρχία στην Ομιλία. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα συζητήσουμε μια πόλη, αλλά την απώλειά της. Δεν θα αναφερθούμε μόνο σε μετανάστευση ενός λαού, αλλά στις ταφόπλακες, τις αναμνήσεις και τις φωνές της παιδικής ηλικίας που άφησαν πίσω τους. Μπίτολα. Ένα από τα τελευταία σημεία αντίστασης των Οθωμανών στη Ρωμιλία και ένας ατέλειωτος πόνος στη μνήμη ενός λαού. Το 1912 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά για τους Οθωμανούς. Ήταν ένα σημείο καμπής στη Ρωμιλία.

μιλία, κατά το οποίο έλαβε τέλος η κυριαρχία αιώνων. Με τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Οθωμανικοί στρατοί υποχώρησαν και η Μπίτολα βγήκε από την τουρκική κυριαρχία λόγω της κατοχής των σερβικών δυνάμεων. Αυτή η κατοχή έφερε τόσο πολιτική αλλαγή όσο και αναταραχή στον τρόπο ζωής ενός λαού, την ασφάλεια και την ειρήνη. Η αιώνια τουρκική και μουσουλμανική ζωή στην Μπίτολα άρχισε να απειλείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν, τα κοινοφελή ιδρύματα διαλύθηκαν και η γλώσσα που επικρατούσε στην αγορά σύγχυσε. Ένα πρωί οι άνθρωποι ξύπνησαν νιώθοντας σαν ξένοι στα ίδια τους τα σπίτια. Και η μεγάλη ρήξη που ακολούθησε. Η διαδικασία ανταλλαγής πληθυσμών, η οποία ξεκίνησε με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε μεταξύ Τούρκια και Ελλάδας το 1923, επισημιοποίησε την εξαναγκαστική μετανάστευση του τουρκικού και μουσουλμανικού λαού της Μπίτολα. Αυτή η μετανάστευση δεν ήταν απλώς μια μετατόπιση. Ήταν εγκατάλειψη μιας πατρίδας. Οι άνθρωποι έπαιρναν μαζί τους ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν. Αλλά αυτό που έμενε πίσω ήταν τα πράγματα που δεν μπορούσαν να πάρουν. Η τάφη των παππούδων τους, οι δρόμοι της παιδικής τους ηλικίας, η μυρωδιά της πίτας της γιαγιάς τους, το κάλεσμα για προσευχή που άκουγαν από ένα παράθυρο το γιορτινό πρωινό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν μαζί τους στη νέα τους πατρίδα όχι μόνο τις δυσκολίες τους, αλλά και μια ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά. Εγκαταστημένοι σε όλη την Τουρκία από τη Θράκη μέχρι το Αιγαίο, από την Κεντρική Ανατολία μέχρι τη θάλασσα του Μάρμαρα, οι Τούρκοι της Μπίτολα δεν αφηγήθηκαν απλώς μια ιστορία μετανάστευσης. Εμπλούτησαν τους τόπους τους οποίους εγκαταστάθηκαν με την παραδοσιακή τους κουζίνα, τη μουσική, την ανώτερη εκπαίδευση και τον πολιτισμό τους και την εργατικότητά τους. Σήμερα, οι οικισμοί στην Τουρκία, γνωστοί με ονόματα όπως γειτονιά Μανάστερλε και χωριό Μανάστερ, εξακολουθούν να φέρουν τα ίχνη αυτής της μετανάστευσης. Τα ιδιαίτερα πιάτα που παρασκευάζονται για κάθε γιορτή, το λαϊκό τραγούδι που παίζεται σε κάθε γάμο και η φράση «Ήρθαμε από το Μανάστερ» σε κάθε ιστορία καταδεικνύουν τη διατήρηση μιας βαθιάς ιστορικής μνήμης. Ωστόσο, οι λαοί που χωρίστηκαν με μεταναστεύσεις στο παρελθόν επανώνονται τώρα μέσω νέων δεσμών. Οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Βόρειας Μακεδονίας διαμορφώνονται όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και με πολιτικές, ιστορικές και κοινωνικές γέφυρες. Η Τούρκια ήταν μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Βόρειας Μακεδονίας. Αναγνωρίζοντας επίσημα την ίδρυση αυτής της νεαρής δημοκρατίας το 1991, η Τούρκια έχει συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής από τότε. Σήμερα συνεχίζεται μια πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ, ειδικότερα, έχει αναλάβει εκατοντάδες έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, της ανακαίνησης και της κοινωνικής ανάπτυξης στη Βόρεια Μακεδονία. Η αποκατάσταση Οθωμανικών μνημείων στην Πίτολα, η ανακαίνιση του μνημείου Ατατούρκ, η αποκατάσταση των δομών όπως τζαμιά και σχολεία είναι από τα πιο ορατά παραδείγματα αυτών των προσπαθειών. Επίσης, η Τουρκία στήριξε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ από την αρχή. Οι δύο χώρες σήμερα διεξάγουν κοινή αμυντική συνεργασία και συνεργασία ασφαλείας υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παρέχουν στεναρή στήριξη στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις, η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Βόρειας Μακεδονίας. Οι τουρκικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων από την κλωστοϊφαντουργία και τις κατασκευές έως την ενέργεια και τις μεταφορές. Η τουρκική κοινότητα στη Βόρεια Μακεδονία ειδικότερα είναι ένας από τους πιο ζωντανούς εκπροσώπους της πολιτιστικής και εμπορικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι πολιτιστικοί δεσμοί ενισχύονται επίσης. Ενώ η

τουρκές τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες και η μουσική είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Βόρεια Μακεδονία, πόλεις όπως η Μπίτολα αποτελούν εστία ενδιαφέροντος στην Τουρκία τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Η φιλία μεταξύ των δύο χωρών εμβαθύνει καθημερινά μέσω αμοιβαίων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων. Είναι εύκολο να φύγεις από μια πόλη, αλλά το να κουβαλάς μια πόλη στην καρδιά σου είναι μια διαβίου προσπάθεια. Σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί», όπου εξερευνήσαμε την Μπίτολα, συζητήσαμε τις μεταναστευτικές διαδρομές που εκτείνονται από την Μπίτολα στην Ανατολία. Αλλά αυτή η μετανάστευση δεν είναι μόνο μια ιστορία χωρισμού, αλλά και επανένωσης. Σήμερα, η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία χτίζουν νέα μονοπάτια και νέους δεσμούς πάνω στα ίχνη του παρελθόντος χωρίς να τα σβήσουν. Αυτή η γέφυρα φιλίας που εκτείνεται από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση έως την πολιτική και την τέχνη είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια της κληρονομιάς που άφησαν πίσω τους όσοι μετανάστευσαν. Ελπίζουμε να συναντηθούμε ξανά σε ένα νέο επεισόδιο, σε μια νέα πόλη με μια νέα ιστορία. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι ο Λίβανος είναι μια αδελφή χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημίες, καθώς επί σειρά ετών αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού και συγκρούσεων ορισμένων δυνάμεων στην περιοχή, προσθέτοντας ότι ο Λίβανος εγκαταλείγεται στις χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο από το περιβάλλον σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας που η Τούρκια επιδιώκει εξ αρχής στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Άουν, μετά την κατηδίαν συνάντησή του στο προεδρικό συγκρότημα στην τουρκική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του τελευταίου. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου στις 2 Μαρτίου 2026, περισσότεροι από 4.300 Λιβανέζοι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 2.000 έχουν τραυματιστεί και 1.000.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις εστίες τους. Θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά, μέσω του αξιότιμου Προέδρου, τα συλληπιτήριά μου προς τον λαό του Λιβάνου και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Τούρκη υπήρξε από την πρώτη ημέρα μια από τις χώρες που αντέδρασαν με τον πιο έντονο τρόπο στις επιθέσεις. Διατηρήσαμε επίσης την επικαιρότητα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ. Παρακολουθούμε στενά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί για τον τερματισμό αυτής της επίθεσης και κατοχής. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη για την ανοικοδόμηση του Νότιου Λιβάνου, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ανέφερε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Άουν, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Λιβάνου έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες, σημειώνοντας ότι υπάρχει βούληση συνεργασίας προς όφελος των λαών και των δύο χωρών και της σταθερότητας της περιοχής. Ο Άουν ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για την θερμή υποδοχή, τη φιλοξενία και την πρόσκληση, τονίζοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς η περιοχή έχει καταστεί τόπος όπου διαμορφώνεται το μέλλον.

0: Λίβανον. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της τουρκολιβανικής αδελφοσύνης και τον σημαντικό της ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, ο Αούν δήλωσε: «Ο αξιότιμος πρόεδρος Ερντογάν στηρίζει πραγματικά αυτές τις σχέσεις με το όρομά του και τη σταθερή του βούληση και είναι αποφασισμένος να τις αναβαθμίσει σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας». Αναφερόμενο στη ρίση του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τούρκη, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο», ο Αούν δήλωσε για τις σχέσεις Τουρκία-Λιβάνο θα προχωρήσουν ακόμη πιο μπροστά, αντάξιες της ιστορίας των δύο χωρών. Ζήτω η φιλία Λιβάνο-Τουρκία. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας χαιρέτησε την Παρασκευή την πρόοδο που σημειώθηκε στον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας στη Γάζα, δηλώνοντας έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για τη διοίκηση του θύλακα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Επιτροπή χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό ορόσημο και ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καθοδήγηση της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας σημείωσε ότι η αποστολή της, σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, είναι η εγκαθίδρυση συστήματος διακυβέρνησης υπό μία αρχή, έναν νόμο και έναν μηχανισμό ασφαλείας. Η Επιτροπή ανέφερε ότι στις άμεσες προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των δημόσιων θεσμών, η βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθήκων, η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την οικονομική ανάκαμψη. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας σημείωσε ότι θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ειρήνης, το Γραφείο του Υπάτου Εκπροσώπου, τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. Ο στόχος μας εκτείνεται πέρα από την ανοικοδόμηση στην οικοδόμηση μιας Γάζας που είναι ασφαλής, σταθερή και ευημερούς, ανέφερε η Επιτροπή. Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτέχθηκε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Αντιστασιακής Οργάνωσης Χαμάς, καθώς επίσης και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο Τραμπ απέδωσε τα εύσημα στην Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τούρκια για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση, την οποία χαρακτήρισε ιστορική εξέλιξη, αναφέροντας ότι μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης και μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη θα αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ Σάρα είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν και τον διάδοχο πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Σάνα, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τρόποι ανάπτυξης της συνεργασίας προς όφελος των κοινών συμφερόντων. Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, στις οποίες αξιολογήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, οι πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων και του συντονισμού, καθώς και της υποστήριξης των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Επισημάνθηκε επίσης ότι η διατήρηση της επικοινωνίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και στην ενδυνάμωση της κοινής δράσης μεταξύ των αραβικών χωρών. Η Ρωσία και η Ουκρανία λογοκατηγορήθηκαν για τη διεξαγωγή νυχτερινών επιθέσεων την Παρασκευή, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας όταν η Ουκρανική επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιές σε κατάσταση καυσίμων και ενέργειας στο νότιο Βόλγκογκραντ καθώς και σε αποθήκες στην περιοχή Τζερζίνσκι της πόλης προκαλώντας ζημιές σε αστικές υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, έγραψε ο Μποτσάροφ στη ρωσική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max. Η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα κέντρα εφοδιαστικής της στο Βόλγκογκραντ. Δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για θύματα, ανέφερε η εταιρεία στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητες εφοδιαστικής ανακατευθύνθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανέφερε στο Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ντρόν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκούκοβο. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 371 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας, την προσαρτημένη Κρυμαία και τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοβικής Θάλασσας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή της Νίκοπολ στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάνδρ Χάνζα. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας υποστήριξε ότι κατέληψε 195 ρωσικά ντρόνους πάνω από τη βόρεια την

και την Ανατολική Ουκρανία. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη νέα περίοδο των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας τουρκικής γλώσσας, οι οποίες οργανώνονται από το Ινστιτούτο Γιούνους Εμβρέ με σκοπό την αξιολόγηση του επίπεδου γλωσσομάθειας ατόμων που μαθαίνουν την τουρκική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Διαθέτοντας το σήμα ποιότητας Q Mark, εγκεκριμένο από την Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη, οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας τουρκικής γλώσσας αποτελούν τις πρώτες και μοναδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας με την πιστοποιημένη διεθνή ισχύ για την τουρκική γλώσσα. Οι εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, την κατανόηση γραπτού λόγου, την κατανόηση προφορικού λόγου, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση, διαρκούν συνολικά 180 λεπτά και διεξάγονται σε τρεις ενότητες. Οι υποψήφοι που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις αποκτούν το πιστοποιητικό επάρκειας τουρκικής γλώσσας σε επίπεδα B2 ή C1. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχει απαλλαγή από το προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας στα πανεπιστήμια της Τούρκια, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τις αιτήσεις για εργασία και την παροχή υπηρεσιών ξεναγού και διερμηνέα. Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στην Τούρκια και σε όλες τις χώρες όπου εδρεύουν Ινστιτούτα Γιούνους Εμβρέ, θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 28 Αυγούστου 2026. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Οι υποψήφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν την αίσθησή τους μέσω της ιστοσελίδας. Ένοπλη επίθεση σε τζαμί στην πόλη Winnipeg του Καναδά. Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Ισλαμικό Κέντρο Ράχμα αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το προηγούμενο βράδυ. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, αναρτήσε μήνυμα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από την επίθεση. Αυτή η πράξη ισλαμοφοβικής βίας είναι τρομοκρατική και δεν έχει καμία θέση στον Καναδά. Είμαι ευγνώμων που δεν τραυματίστηκε κανείς. Στηρίζω πλήρως τις αρχές επιβολής του νόμου που εργάζονται για να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδος συνεργασίας μεταξύ Τούρκια και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τα μηνύματα από τις επαφές μεταξύ των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα τουρκικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο προορισμό για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ακολουθεί η ανάλυση του Σερτάτς Αξάν για το TRT Χαμπέρ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκαρα δεν ξεχώρισε μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη συμμαχία. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν επίσης οι αποφάσεις που ελήφθησαν και τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος στις διμερείς συναντήσεις των ηγετών. Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν φυσικά στραμμένα στα F-35, τις κυρώσεις Κάτσα και τους κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο μαχητικό αεροσκάφο Σκάαν. Ωστόσο, στη συνέντευξη τύπου, ο Πρόεδρος Ερντογάν αποκάλυψε μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μιλήσαμε με τον κύριο Τραμπ για τα βήματα που μπορεί να κάνει η Τούρκια σε σχέση με τις ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Συζητήσαμε ειδικότερα την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτά μπορεί να είναι φρεγάτες, κορβέτες, υποβρύχια. Η Τουρκία μπορεί να τα κατασκευάσει στα ναυπηγεία της. Η εν λόγω δήλωση δίνει σημαντικές ενδείξεις για την προσεχή περίοδο. Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ναυπηγήσουν πολεμικά πλοία στην Τουρκία? Εάν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, διότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την αυπήγηση πολεμικών πλοίων εκτός των ΗΠΑ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην εποχή που θεσπίστηκε αυτή η απαγόρευση και στις ΗΠΑ του σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Στο παρελθόν, μπορούσαμε να αναφυγούμε ένα πολεμικό πλοίο κάθε μέρα. Τώρα απέχουμε πολύ από αυτό. Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε αυτή την ικανότητα. Θα υποφεληθούμε και από τους συμμάχους μας σε αυτό το θέμα. Ίσως και να υποχρεωθούμε να το κάνουμε, είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και τον πιθανό οδικό χάρτη. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οι χώρες σκοπεύουν να αναπτύξουν ταχαίως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Μάλιστα, υποχρεούνται να το πράξουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να προχωρήσουν σε χαλάρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας τους και να θεσπίσουν νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν ήδη την αυπήγηση πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προσθέσει και την Τούρκια σε αυτή τη λίστα συζητείται όλο ένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες των τουρκικών ναυπηγείων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το θέμα δεν είναι μόνο η ναυπήγηση πλοίων. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ενεργά τις ναυτικές τους δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο αριθμός των ναυτικών μέσων στη Μεσόγειο αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Η Αμερικανική πλευρά έχει ανάγκη από ανεπτυγμένα ναυπηγεία στην περιοχή για ζωτική σημασία ζητήματα όπως η συντήρηση, η επισκευή και η επιχειρησιακή υποστήριξη των πλοίων της. Για τις ανάγκες αυτές, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν σήμερα ναυπηγεία στην Κροατία και την Ιταλία. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Μπορούν τα τουρκικά ναυπηγεία να αναλάβουν δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση νέων πλοίων και εργασίες συντήρησης, επισκευής ή υποστήριξης για τα αμερικανικά πλοία? Μπορεί να δοθεί μια πολύ σαφής καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Άγκαρα, με τον οδικό χάρτη που ακολουθεί, έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες της στον τομέα αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Τούρκια αποτελεί τη χώρα που ναυπηγεί ταυτόχρονα τα περισσότερα στρατιωτικά πλοία στον κόσμο μετά την Κίνα, ενώ βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αποτελεί τη βάση του γιατί οι ΗΠΑ ενδέχεται να προτιμήσουν την Τούρκια τόσο για την ναυπήγηση νέων ναυτικών πλατφορμών, όσο και για τη συντήρηση επισκευή των υφιστάμενων μονάδων τους. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε μια πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Τους προηγούμενους μήνες, μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Διοίκησης Ναυτικών Συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΒΣΥ, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυπηγείων Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από όσα είδε. Όταν συνθέσει κανείς όλα αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν την Τούρκια, και οι δύο χώρες θα βγουν ιδιαίτερα ωφελημένες. Υπό την ηγεσία των Ερντογάν και Τραμπ, οι σχέσεις Τούρκια-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα σημείο καλύτερο από ποτέ άλλοτε.
Εάν στη νέα αυτή εξίσωση προσθεθούν και τα πολεμικά πλοία, ο άξονας Άγκαρα-Ουάσιγκτον θα ανοίξει το παράθυρο για μια ακόμη ιδιαίτερα πολύτιμη εταιρική σχέση.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σνακ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο ξινή, η πιο τραγανή και η πιο ορεκτική γεύση του δρόμου. Τους χειμερινούς μήνες ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ως μια εξαιρετική πηγή προβιωτικών, ενώ το καλοκαίρι προσφέρει απόλυτη δροσιά όταν καταναλώνεται κρύο. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» σας παρουσιάσουμε τα γρήγορα και άλλο τόσο νόστιμα φαγητά της χώρας μας. Στο σημερινό μενού έχουμε τουρσού και χυμό τουρσού. Το τουρσού, δηλαδή το τουρσί, είναι μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων γνωστή στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η προετοιμασία των λαχανικών για το χειμώνα μέσω της ζύμωσης σε αλατόνερο εξίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής γαστρονομικής κουλτούρας που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Ανατολία. Ωστόσο, η μετατροπή του σε μια αγαπημένη λιχουδιά του δρόμου συνέβη κυρίως κατά την Οθωμανική περίοδο, παράλληλα με την ανάπτυξη της αστικής ζωής. Ειδικά τον 17ο και 18ο αιώνα, η παρουσία των τουρσιτζίδων στην Ιστάμπουλ καταγράφεται επίσημα στα αρχεία της εποχής. Έτσι, το τουρσού δεν βρισκόταν πλέον μόνο στα ράφια των σπιτιών, αλλά και στα παζάρια, στις αγορές και στις γωνιές των δρόμων. Τουρσιά από λάχανο, αγκουράκια και άγουρο πεπόνι που ορίμαζαν μέσα σε πιθάρια. Τα έβρισκε κανείς τόσο στα μαγειρία όσο και στους πάγκους των πλανόδιων πολιτών. Φανταστείτε για λίγο, βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο οθωμανικό δρόμο. Από τη μια πλευρά ο Σιμιτσής, ο κουλουράς δηλαδή, και από την άλλη ο Σερμπετσής, αυτός που πουλάει σερμπέτι. Και στη γωνιά, μέσα σε μεγάλα γυάλινα βάζα, κατάλευκο λάχανο, αγκουράκια, κουνουπίδι και παντζάρια. Κάπως έτσι το τουρσού έγινε από τότε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Η λέξη τουρσού στα τουρκικά προέρχεται από τα περσικά. Στα περσικά η λέξη τόρσι σημαίνει ξινό. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη πέρασε στα τουρκικά ως τουρσού και ταυτίστηκε με αυτή την έντονη ξινή γεύση. Δηλαδή ακόμα και στην ίδια τη ρίζα της λέξης κρύβεται εκείνη η γεύση που σου κάνει τα σάλια να τρέχουν. Όσοι φτιάχνουν ή πουλάνε τουρσού με σκοπό το εμπόριο ονομάζονται στα τουρκικά τουρσιτζίδες, τουρσουτζού. Η παλαιότερη επίσημη καταγραφή της λέξης τουρσουτζού εντοπίζεται στο Γενικό Νομοθετικό Κώδικα του Σουλτάνου Ιαβού Σελίμ πίσω στο 1512 με 1520. Όμως η τέχνη του τουρσού δεν είναι μόνο μία εμπορική δραστηριότητα, είναι μια παράδοση που απαιτεί πραγματική μαστοριά.

δάσκαλός του Σιτζής ξέρει να διαλέγει τα πιο φρέσκα λαχανικά και να ρυθμίσει με ακρίβεια την ισορροπία ανάμεσα στο αλάτι και το ξύδι, γιατί η πραγματική νοστιμιά του τουρσιού αναδεικνύεται μέσα από τη σωστή ζύμωση και την υπομονή. Σήμερα σε πολλές πόλεις της Τουρκία οι τουρσιτζίδες φημίζονται για τις δικές τους ιδιαίτερες συνταγές. Άλλοι το προτιμούν το τουρσί με μπόλικο σκόρδο και άλλοι καυτερό. Τα αγκουράκια, το λάχανο, οι πιπεριές, τα καρότα, τα παντζάρια και τα φασολάκια είναι από τα πιο δημοφιλή είδη τουρσιού που συναντάμε. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την εμπειρία του να τρως τουρσού στο δρόμο τόσο ξεχωριστή είναι ο χυμός του. Αυτό το οξυνό, αλμυρό και πικάντικο ζουμί που περιμένει υπομονετικά μέσα στα μεγάλα γυάλινα βάζα. Πολλοί λένε ότι ένα ποτήρι χυμός τουρσί, ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, κυριολεκτικά

0: Σας ετοιμάζουν ένα ποτήρι χυμό τουσί, προσθέτουν μερικά κομμάτια αγγουράκι ή λάχανο και στο τέλος συμπληρώνουμε καυτερή πιπεριά ή λεμόνι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Αυτή η απλή αλλά τόσο δυνατή γεύση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα της γαστρονομικής κουλτούρας του δρόμου. Το τουρσού δεν είναι απλώς ένα σνακ, αλλά ένα απαραίτητο συνοδευτικό των πιάτων. Λάχανο τουρσί μαζί με φασολάδα, αγκουράκια δίπλα στο πιλάφι, πιπεριές τουρσί μαζί με κεφτεδάκια. Στο τουρκικό τραπέζι αυτή η όξινη γεύση έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση. Ίσως γι' αυτό είναι ένας από τους μικρούς αλλά δυνατούς ήρωες τόσο της γαστρονομικής μας κουλτούρας όσο και της καθημερινής ζωής. Αυτή η έντονη μυρωδιά που αναδύεται μόλις ανοίγει ένα βάζο, ο ήχος από το κρατσάνισμα του τραγανού αγκουριού στο στόμα και μετά εκείνο το ποτήρι με το χυμό τουρσί που ακολουθεί. Το τουρσού λοιπόν είναι μία από τις πιο ξινές, πιο τραγανές και πιο αξέχαστες γεύσεις του δρόμου. Καλή όρεξη!
1: Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

ακροατές, γεια σας από το καινούριο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας για το μοναστήρι θα συζητήσουμε την κατοχή της πόλης και το κρίσιμο σημείο καμπής που ουσιαστικά έθεσε τέλος στην Οθωμανική κυριαρχία στην Ομιλία. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα συζητήσουμε μια πόλη, αλλά την απώλειά της. Δεν θα αναφερθούμε μόνο σε μετανάστευση ενός λαού, αλλά στις ταφόπλακες, τις αναμνήσεις και τις φωνές της παιδικής ηλικίας που άφησαν πίσω τους. Μπίτολα. Ένα από τα τελευταία σημεία αντίστασης των Οθωμανών στη Ρωμιλία και ένας ατέλειωτος πόνος στη μνήμη ενός λαού. Το 1912 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά για τους Οθωμανούς. Ήταν ένα σημείο καμπής στη Ρωμιλία, κατά το οποίο έλαβε τέλος η κυριαρχία αιώνων. Με τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Οθωμανικοί στρατοί υποχώρησαν και η Μπίτολα βγήκε από την τουρκική κυριαρχία λόγω της κατοχής των σερβικών δυνάμεων. Αυτή η κατοχή έφερε τόσο πολιτική αλλαγή όσο και αναταραχή στον τρόπο ζωής ενός λαού, την ασφάλεια και την ειρήνη. Η αιώνια τουρκική και μουσουλμανική ζωή στην Μπίτολα άρχισε να απειλείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν, τα κοινοφελή ιδρύματα διαλύθηκαν και η γλώσσα που επικρατούσε στην αγορά σύγχυσε. Ένα

Πρωί οι άνθρωποι ξύπνησαν νιώθοντας σαν ξένοι στα ίδια τους τα σπίτια. Και η μεγάλη ρήξη που ακολούθησε, η διαδικασία ανταλλαγής πληθυσμών, η οποία ξεκίνησε με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε μεταξύ Τούρκια και Ελλάδας το 1923, επισημιοποίησε την εξαναγκαστική μετανάστευση του τουρκού και μουσουλμανικού λαού της Μπίτολα. Αυτή η μετανάστευση δεν ήταν απλώς μια μετατόπιση. Ήταν εγκατάλειψη μιας πατρίδας. Οι άνθρωποι έπαιρναν μαζί τους ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν. Αλλά αυτό που έμενε πίσω ήταν τα πράγματα που δεν μπορούσαν να πάρουν. Η τάφη των παππούδων τους, οι δρόμοι της παιδικής τους ηλικίας, η μυρωδιά της πίτας της γιαγιάς τους, το κάλεσμα για προσευχή που άκουγαν από ένα παράθυρο το γιορτινό πρωινό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν μαζί τους στη νέα τους πατρίδα όχι μόνο τις δυσκολίες τους, αλλά και μια ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά. Εγκαταστημένοι σε όλη την Τουρκία από τη Θράκη μέχρι το Αιγαίο, από τη Κεντρική Ανατολία μέχρι τη θάλασσα του Μάρμαρα, οι Τούρκοι της Μπίτολα δεν αφηγήθηκαν απλώς μια ιστορία μετανάστευσης. Εμπλούτησαν τους τόπους τους οποίους εγκαταστάθηκαν με την παραδοσιακή τους κουζίνα, τη μουσική, την ανώτερη εκπαίδευση και τον πολιτισμό τους και την εργατικότητά τους. Σήμερα, οι οικισμοί στην Τουρκία, γνωστοί με ονόματα όπως γειτονιά Μανάστερλε και χωριό Μανάστερ, εξακολουθούν να φέρουν τα ίχνη αυτής της μετανάστευσης. Τα ιδιαίτερα πιάτα που παρασκευάζονται για κάθε γιορτή, το λαϊκό τραγούδι που παίζεται σε κάθε γάμο και η φράση «Ήρθαμε από το Μανάστερ» σε κάθε ιστορία καταδεικνύουν τη διατήρηση μιας βαθιάς ιστορικής μνήμης. Ωστόσο, οι λαοί που χωρίστηκαν με μεταναστεύσεις στο παρελθόν επανώνονται τώρα μέσω νέων δεσμών. Οι σχέσεις μεταξύ Τούρκια και Βόρειας Μακεδονίας διαμορφώνονται όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και με πολιτικές, ιστορικές και κοινωνικές γέφυρες. Η Τούρκια ήταν μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Βόρειας Μακεδονίας. Αναγνωρίζοντας επίσημα την ίδρυση αυτής της νεαρής δημοκρατίας το 1991, η Τούρκια έχει συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής από τότε. Σήμερα συνεχίζεται μια πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ, ειδικότερα, έχει αναλάβει εκατοντάδες έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, της ανακαίνησης και της κοινωνικής ανάπτυξης στη Βόρεια Μακεδονία. Η αποκατάσταση Οθωμανικών μνημείων στην Πίτολα, η ανακαίνιση του μνημείου Ατατούρκ, η αποκατάσταση των δομών όπως τζαμιά και σχολεία είναι από τα πιο ορατά παραδείγματα αυτών των προσπαθειών. Επίσης, η Τουρκία στήριξε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ από την αρχή. Οι δύο χώρες σήμερα διεξάγουν κοινή αμυντική συνεργασία και συνεργασία ασφαλείας υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παρέχουν στεναρή στήριξη στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις, η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Βόρειας Μακεδονίας. Οι τουρκικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων από την κλωστοϊφαντουργία και τις κατασκευές έως την ενέργεια και τις μεταφορές. Η τουρκική κοινότητα στη Βόρεια Μακεδονία ειδικότερα είναι ένας από τους πιο ζωντανούς εκπροσώπους της πολιτιστικής και εμπορικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι πολιτιστικοί δεσμοί ενισχύονται επίσης. Ενώ οι τουρκικές τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες και η μουσική είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Βόρεια Μακεδονία, πόλεις όπως η Μπίτολα αποτελούν εστία ενδιαφέροντος στην Τουρκία τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Η φιλία μεταξύ των δύο χωρών εμβαθύνει καθημερινά μέσω αμοιβαίων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων. Είναι εύκολο να φύγεις από μια πόλη, αλλά το να κουβαλάς μια πόλη στην καρδιά σου
είναι μια διαβίου προσπάθεια. Σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί», όπου εξερευνήσαμε την Πίτολα, συζητήσαμε τις μεταναστευτικές διαδρομές που εκτείνονται από την Πίτολα στην Ανατολία. Αλλά αυτή η μετανάστευση δεν είναι μόνο μια ιστορία χωρισμού, αλλά και επανένωσης. Σήμερα, οι Τούρκοι και η Βόρεια Μακεδονία χτίζουν νέα μονοπάτια και νέους δεσμούς πάνω στα ίχνη του παρελθόντος χωρίς να τα σβήσουν. Αυτή η γέφυρα φιλίας που εκτείνεται από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση έως την πολιτική και την τέχνη είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια της κληρονομιάς που άφησαν πίσω τους όσοι μετανάστευσαν. Ελπίζουμε να συναντηθούμε ξανά σε ένα νέο επεισόδιο, σε μια νέα πόλη με μια νέα ιστορία. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!